0: ρώτησε. Λάτια ρώτη. Το πάπκα παρτρέμα να νέα το άτς πάπ τάτα. Τσέι.
1: Chapa.